Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αγαπητοί συμπάρκοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Φίλοι και φίλες, εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 4B που βρίσκεται στο 140 Main Street, Kangaroo Point. Καλοί μου άνθρωποι, σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 4 Αυγούστου, το έτος 2026. Ήδη έχουμε μπει στο 15 Αύγουστο, στο ιερό ευλογημένο 15 Αύγουστο, τον μήνα της Παναγίας, καλό μήνα να έχουμε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, στο σημερινό πρόγραμμα όπως συνήθως θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε δελτίων ειδήσεων, παροικιακές ανακοινώσεις, φυσικά μουσική και τραγούδια. Ας μην ξεχνάμε τα διάφορα λόγια, ανέκδοτα και επίσης μην ξεχνάμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις που θα συνεχίζω να τις διαβάζω για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Φίλοι μου, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί από το ραδιοφωνικό σταθμό του 4B που επιμελήθηκε και σας παρουσιάζει ο Αβέροφ Παπαστέργου. Σήμερα ο φίλος και συνεργάτης Κωστίκος, ο Κώστας Κεμενατζής, αδυνατεί να βρίσκεται κοντά μας λόγω εργασίας και λίγο κρύωμα που είχε πάρει την περασμένη εβδομάδα, αλλά εύχομαι και πιστεύω πως θα είναι κοντά μας την ερχόμενη Τρίτη. Αν ακούς Κώστα, η απουσία σου είναι αισθητή. Καλημέρα και περαστικά σου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κρατήστε μας στην τροφιά έως η ώρα 12 και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε ένα ευχάριστο πρωινό. Ο Αβέροφ Παπαστέργου μαζί σας και εσείς με μένα. Αν έχετε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε θέλετε να πείτε, στο 3240-8686. Στέλιος Χατζατζίδης, θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας στο τραγούδι «Ζιγκουάλα» και θα συνεχίσω μετά με το τραγούδι «Μαγκάλα» του άρχοντα των Τσιγκάνων, του Μανώλη Αγγελόπουλου, και θα σας πω πολύ λίγα για το τραγούδι «Μαγκάλα» σήμερα και σε κάποια άλλα προγράμματα θα σας πω πάρα πολλά για την Μαντουβάλα, για την Ζιγκουάλα, για την Μαγκάλα, για την Μισιρλού, που εμείς νομίζουμε άλλα ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε λίγα για την Μαγκάλα και σε κάποια άλλα προγράμματα, όπως έχω πει, για τα υπόλοιπα ονόματα, Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα, Μισιρλού και όχι μόνο. Καλή ακρόαση φίλοι μου και καλημέρα σας.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ερμήνευσε ο έμνηστος Στέλιος Χατζαδίδης, το τραγούδι Ζιγκουάλα, το οποίο, να είμαι ειλικρινής, δεν κατάφερα να γράψω την ιστορία του τραγουδιού της Ζιγκουάλας, αλλά μια άλλη φορά να είστε σίγουροι ότι θα σας εξηγήσω και θα σας πω πάρα πολλά για τα τραγούδια Μαντουβάλα, Ζιγκουάλα, Μαγκάλα, Μισιρλού και όχι μόνο. Όπως έχω πει, καλοί μου άνθρωποι, μπόρεσα και έγραψα λίγα για την Μαγκάλα που θα ακούσετε αυτή τη στιγμή από τον αείμνηστο Μανώλη Αγγελόπουλο, και να το επαναλάβω ακόμα μία φορά για τις υπόλοιπες προσωπικότητες Μαντουβάλα, Ζιγκουάλα και Μισιρλού σε κάποια άλλα προγράμματα. Λοιπόν, καλή ακρόαση με το τραγούδι Μαγκάλα. Εν συνεχεία, κάτι λίγα θα σας πω για την Μαγκάλα.

Ποπόφωνες, ποπόφωνες κυρίες και κύριοι, με τα δύο τραγούδια που άρχισα το σημερινό πρόγραμμα 4 Αυγούστου. Την ατέλειωτη φωνή του αείμνηστου Στέλιου Κατζατζίδη στο Τζιγκουάλα, επίσης του αείμνηστου άρχοντα των Τσιγκάνων, του Μανώλη Αγγελόπουλου, στο τραγούδι «Μαγκάλα». Ακούσαμε δύο υπέροχες φωνές που έλαψαν τη δεκαετία του 1960 και πάρα πολλές άλλες φωνές, αλλά Κατζατζίδη και Αγγελόπουλο σήμερα το πρωί για το άνοιγμα του σημερινού προγράμματος, Τρίτη πρωί, 4 Αυγούστου, το έτος 2026. Καλοί μου άνθρωποι, όπως είχα πει προηγουμένως, δεν μπόρεσα να γράψω κάτι για το τραγούδι το Τζιγκουάλα, να το επαναλάβω για τρίτη ή τέταρτη φορά, περισσότερα σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, για αυτά τις υπέροχες προσωπικότητες, Μαντουβάλα, Τζιγκουάλα, Μαγκάλα και Μισήρλου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αφού χάρηκε ο κόσμος τα κάλλη των γυναικών στα χαρέμια, που κολυμπούσαν μέσα στις πόλεις στο χαράμι, και δάκρυσε με τις περιπέτειες της Ζαΐρας, της Ζεμιλέ, της Σαράχ και της Γκιουμπαλχάρ, ήρθε πλέον ο καιρός των κοριτσιών από πιο μακρινούς τόπους. Μέσα στον πόλεμο που είχε ξεσπάσει στο ελληνικό τραγούδι για την Ινδοπρέπεια, η Μαγκάλα έκανε το μεγάλο μπουμ, συμπαρασύροντας στην επιτυχία το άστρο του Μανώλη Αγγελόπουλου, που την τραγούδισε με τη συμμετοχή της Γιώτας Λίδιας στα φωνητικά. «Σε έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, αχ Μαγκάλα, έχεις τόση ομορφιά, Μαγκάλα, Μαγκάλα, κόρη του Μαχαραγιά. Τα γλυκά σου μάτια λάμπουνε σαν τα διαμάντια, αχ και μ' ανάψανε φωτιά, έλα δεν αντέχω πια, αχ κόρη του Μαχαραγιά», σε στίχους κυρίες και κύριοι του Χαραλάμπου Βασιλιάδη Τσάντα και μουσική του Στράτου Αταλίδη. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η Μαγκάλα ούτε κόρη του Μαχαραγιά ήταν, ούτε μαύρα μάτια είχε. Ήταν η ηρωίδα της ινδικής ταινίας του 1952, Μαγκάλα, το ρόδο των Ινδιών, που την υποδίθηκε νήμη με τα αμαγδηρωτά κασταλομελή μάτια. Δεν έχει όμως καμία σημασία, ποιητική άδεια, τα μάτια έχουν ό,τι χρώμα θέλει ο δημιουργός. Η ταινία ήρθε στην Ελλάδα το 1954 και όπως και το τραγούδι του 1958 που ηχογράφηκε ένα χρόνο αργότερα, χτύπησε απευθείας στην καρδιά του κόσμου και στάθηκε η αφορμή να κάνει στροφή στα ινδοπρεπή τραγούδια ακόμα και ο Κατζατζίδης. Η φωνή του Αγγελόπουλου τον χτύπησε στα ίσια και δεν μπορούσε να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Η Ινδί Μαγκάλα της ταινίας είναι μια φτωχή πλην τίμια χωρική που της μοίρα στο γραμμένο την φέρνει μπροστά σε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ερωτεύεται χωρίς ανταπόκριση έναν βασταγερό παλικάρι που μάχεται ενάντια σε ένα μοχθηρό πρίγκιπα, ο οποίος επιχειρεί να εκθρονήσει τον αδελφό του, τον Μαχαραγιά. Οι χωρίς τους αγρούς, το πλούσιο ντεκόρ και η πολυτέλεια που ρέει σαν τα νερά του Γκάγκη εντυπωσίασαν το ελληνικό κοινό της εποχής, που ακόμα είχε νοπές στις μνήμες από τον εμφύλιο και σε μεγάλο βαθμό ετοιμαζόταν να μεταναστεύσει σε Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική, Βραζιλία και Χιλή. Ωστόσο τα πλούτη και τα μεγαλεία δεν είναι ικανά να γλιτώσουν την Μαγκάλα από το δηλητήριο όταν ο σκοτεινός πρίγκιπας την κλείνει στα ανάκτορα. Τι τα θες καλός καλό δεν έχει. Πάλι καλά που αν και δεν ευτύχησε το σενάριο, έγινε τραγούδι που επηρέασε σε πωλήσεις 100.000 κομμάτια και ονόματά της έγινε μέχρι το νυχτερινό μαγαζί στο Κερατσίνι. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εν συντομία λίγα είχα πει για την Μαγκάλα και όπως είπα για τελευταία φορά το επιθυμίζω, σε κάποιο όλο πρόγραμμα θα πούμε πάρα πολλά για τις άλλες προσωπικότητες. Κατερίνα Στανίση, ζήτη ανέβω.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Στανίσης, της καψούρας Κατερίνας Στανίσης, όπως την αποκαλεί ο Αβέροφ Παπαστέργου. Το επόμενο τραγούδι, «Ραγισμένα μάτια», «Ραγισμένα μάτια» με την Σαρίνα Κρός. Και απολαύστε αυτό το τραγούδι που, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτοτραγούδησε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Καλή ακρόαση.

Τι ωραία ερμήνευση, ραγισμένα μάτια με την Σαρίνα Κρός. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Συντροφιά, εγώ με εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους φίλους. Και εσείς με μένα τον Αβέροφ Παπαστέργου, έως η ώρα 12. Φίλοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 25 λεπτά ακριβώς. Και στη συνέχεια επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάτι μαζί σας, ένα από τα παράξενα που ο τίτλος του είναι «Το ζευγάρι που έχει βγάλει μια περιουσία από τα σκουπίδια». Όπως ξέρουμε, καλοί μου άνθρωποι, μια παροιμία λέει «Τα δικά σου σκουπίδια, ο δικός μου θησαυρός». Κυρίες και κύριοι, μια έκφραση που δεν είναι κυριολεκτή, αλλά στην περίπτωση ενός ζευγαριού από τη Νέα Υόρκη ισχύει και στην κυριολεξία. Ο Ντάιβιντ γνώρισε την Ερίν όταν εκείνη δούλευε σε ένα μαγαζί με ποδήλατα και εκείνος σπούδαζε μηχανολόγος μηχανικός. Η γνωριμία έγινε μπροστά από ένα κάδο απορριμμάτων. Όχι πολύ ρομαντικό θα έλεγε κάποιος, αλλά για αυτό το ζευγάρι ήταν αυτό που τους ένωνε χωρίς ακόμα να το γνωρίζουν. Ήταν και δύο φανατικοί του dumpster diving. Ο όρος χρησιμοποιείται από τους Αμερικανούς για να εξηγήσει την ανασχόληση των ανθρώπων με την έβρεση αντικειμένων στα σκουπίδια που έχουν αξία μεταπόλησης. Αρκετοί χιλιάδες Αμερικανοί ψάχνουν στους κάδους για να βρούνε αντικείμενα που μπορεί να πουληθούν εκατοντάδες δολάρια αν καθαριστούν ή επισκευαστούν. Μια αρκετά απαιτητική απασχόληση αφού πρέπει να γνωρίζουν πότε περνούν τα απορριμματοφόρα και να είναι εκεί πριν από αυτούς. Διασχίζουν πολλά χιλιόμετρα περπατώντας μέχρι να βρούνε ένα πεταμένο θησαυρό. Τα μεγαλύτερα έσοδά τους έρχονται από ηλεκτρικές συσκευές που επισκευάζουν και μεταπολούν, αλλά και από έργα τέχνης που οι κάτοχοι τους δεν γνωρίζουν την πραγματική τους αξία. Η δουλειά τους έγινε πιο εύκολη μέσω του social media, αφού πλέον μπορούν να πολλούν μόνοι τους εκεί. Ο Ντάιβιντ και η Ειρήν παντρεύτηκαν, περιμένουν το πρώτο τους παιδί και ο μέχρι τώρα απολογισμός τους σε χρήματα από σκουπίδια ανέρχονται στις 85.000 δολάρια. Κυρίες και κύριοι, όπως λέει η παροιμία, τα δικά σου σκουπίδια είναι ο δικός μου θησαυρός, και έτσι αυτό έπραταν, αυτό έκαναν και συγκέντρωσαν το ποσό των 85.000 δολαρίων.

Ναι, λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Στάσιος στο τραγούδι «Είσαι αμαρτωλή» και πόσοι αμαρτωλές και πόσοι αμαρτωλοί άνθρωποι υπάρχουν στην κοινωνία, πάντοτε σε μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό υπάρχουν και οι εκκλησίες να κοινωνάμε και να εξομολογόμεθα, να μετανιώνουμε στις άσχημες πράξεις, στις αμαρτίες που κάνει ο κάθε άνθρωπος. Καλημέρα σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση στο σημερινό πρόγραμμα Τρίτη πρωί 4 Αυγούστου και ένα ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε όλα τα προγράμματα που τηλεφωνάτε και ενθαρρύνετε τους εκφωνητές. Μην τρεπόσαστε καλοί μου άνθρωποι, μην τρεπόσαστε να εκφράσετε αυτά που θέλετε, αυτά που θέλετε να πείτε και καλά και κακά. Εγώ ως αβέροφτα δέχομαι, δεν δέχομαι μόνο κομπλιμέντα, δέχομαι αυστηρές παρατηρήσεις, δέχομαι ό,τι θέλετε να πείτε. Θα το σκεφτούμε και αν έχετε δίκιο θα το πούμε και θα το συζητήσουμε. Αν όχι, η ζωή συνεχίζεται και πάμε και πάμε και πάμε και πάμε όσο θέλει ο Κύριος. Φίλοι ακροατές, ένα τραγουδάκι ακόμα και εν συνεχεία κάτι θα ακούσετε. Το τραγούδι αυτό έχει τον τίτλο «Έλα να τα μοιραστούμε με το Γιάννη Γιαννουλάκαλη». Ακροασί.

Ναι, λοιπόν, τι ωραίο κριτικό τραγουδάκι έχουμε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τον Γιάννη Γιαννουλά. Έλα να τα μοιραστούμε, να τα μοιράσουμε. Κάπως έτσι ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει. Καλοί μου άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάτι μαζί σας που το βρήκα, το έγραψα και το μοιράζομαι μαζί σας. Κάτι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και είναι καλά να τα γνωρίζουμε, όπως είχα πει και τις προάλλες, για ποια χώρα έχει το παράγει το πιο πολύ μέλι και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, κυρίες και κύριοι, ξέρατε ότι ο Καναδάς έσωσε την Ελλάδα τον καιρό της κατοχής του 1940-1944. Αγαπητοί συμπάργοι, η Ελλάδα κατεχόταν. Οι Ναζί έπαιρναν τα πάντα. Οι σύμμαχοι είχαν ναυτικό αποκλεισμό. Αποτέλεσμα, 300 Έλληνες πέθαιναν κάθε μέρα στην Αθήνα μόνο από πείνα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η Βρετανία έλεγε «Δεν μπορούμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό». Η Αμερική δίσταζε και τότε ο Καναδάς είπε «Εμείς θα δώσουμε το σιτάρι μας». Έδωσε τεράστιες ποσότητες σιταριού, 15.000 τόνους κάθε μήνα που φορτώθηκαν σε σουηδικά πλοία και έσπασαν τον αποκλεισμό για να φτάσουν στον Πειραιά 15.000 τόνοι κάθε μήνα. Από χώρα που οι ίδιοι της οι στρατιώτες πέθαιναν στην Νορμανδία και την Ιταλία. Συνολικά 610.000 τόνοι τροφίμων έφτασαν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος της κατοχής. Σιτάρι που το έσπηρε Καναδός αγρότης, που το θέρισε Καναδός αγρότης, που το έφτιαξε ψωμί Ελληνίδα μάνα για να ζήσει το παιδί της. Κυρίες και κύριοι, αυτή η αλυσίδα έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές. Το ξέρατε? Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η ιστορία αυτή έχει ξεχαστεί, αλλά η βοήθεια του Καναδά είχε καθοριστική σημασία για τη σωτηρία της Ελλάδας. Η Ελλάδα θυμάται και ευγνωμονά αυτήν την προσφορά που έσωσε αμέτρητες ζωές. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, κάτι μάθαμε σήμερα για τη μεγάλη βοήθεια του Καναδά προς την πατρίδα μας Ελλάδα. Φίλοι ακροατές, αυτά ήταν και να είστε σίγουροι πως θα ακούσουμε και άλλα λίγο αργότερα, συμπεριλαμβανομένων τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια ζωής».

Ναι λοιπόν, ναι λοιπόν, Σταμάτης Κόκοτας, Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Χίλια δύο καλημέρα σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί συμπαρικοί, τηλεφωνώντας στο 3240-8686 θα έχετε την ευκαιρία να πείτε ένα καλημέρα, ένα γεια σου ρε Αβέροφ, καλή συνέχεια ρε Αβέροφ. Δέχομαι και θέλω να ακούσω σύντομα σχόλια, παρατηρήσεις, δέχομαι να ακούσω τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Δέχομαι και κοπλιμέντα αληθινά, δέχομαι τις ιδέες σας, δέχομαι τις απόψεις σας. Με λίγα λόγια, καλοί μου άνθρωποι, δέχομαι να ακούσω ό,τι θέλετε να πείτε ή να ρωτήσετε, όλα αυτά τηλεφωνώντας στο 3240-8686. Ασφαλώς για να μπορώ να απαντήσω, να τηλεφωνάτε την ώρα της μουσικής και όχι την ώρα που μιλάω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλημέρα σας. Και ξέρετε κάτι ακόμα καλύτερα, αν θέλετε, ελάτε, δάτε. Ελάτε εδώ στο σταθμό να ακούσετε το πρόγραμμα ζωντανά, να δείτε και πώς δουλεύει το σύστημα και όχι μόνο. Καλημέρα σας λοιπόν και καλή ακρόαση με το υπόλοιπο πρόγραμμα που έχω επιλέξει και με τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις και τα λόγια ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούμε δύο μεγάλες επιτυχίες του αείμνου του Στέλιου Κατζατζίδη από την Αγγελική Χατζηβασιλείου. Άργησα να γνωρίσω και πάρε τα χνάρια.

Φίλες, φίλοι και φίλες, φίλοι και φίλες, καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα να έχετε, το εννοώ, το λέω με πραγματικότητα, καλημέρα να έχετε όπως και εγώ έχω καλημέρα, λόγω που παίρνετε τηλέφωνο και συμπαραστάτε στο πρωινό πρόγραμμα 4 Αυγούστου το έτος 2026 και σε όλα τα προγράμματα, παρακαλώ, σε όλα τα προγράμματα να ενθαρρύνετε τους εκφωνητές που έχουμε μείνει πολύ λίγοι τώρα να συνεχίσουν αυτό το έργο που έχουν πάρει. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το επόμενο τραγούδι είναι επιθυμία να το ακούσει κάποιος κύριος, ανώνυμος ασφαλώς, που το τραγούδι αυτό έχει τον τίτλο «Εγώ τρελός σε γνώρισα», αλλά αφόσον είναι ανώνυμος εννοεί «Εγώ τρελή σε γνώρισα», που τραγουδάει η Λίτσα Διαμαντή. Καλή ακρόαση, καλέ μου άνθρωπε, όποιος και να είσαι.

Ναι, λοιπόν, μετά από αυτή την επιθυμία που έχουμε ακούσει, εγώ τρελώς εγνώρισα, που ερμήνευσε Λίτσα Διαμαντή, μια διακοπή, μια μικρή διακοπή στο μουσικό πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε αυτά τα διάφορα λόγια, λόγια ζωής και όχι μόνο. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, λένε όποιος αγαπάει παιδεύει, έτσι έλεγαν κάποτε. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Όποιος αγαπάει δεν παιδεύει, δεν πονάει, δεν πληγώνει αυτόν που αγαπάει, δεν βρίζει, δεν προσβάλλει, δεν μειώνει, δεν χειρίζεται, δεν εγκλωβίζει, δεν χτυπάει, δεν σκοτώνει. Φίλοι ακροάτες και ακροάτριες, όποιος αγαπάει αγκαλιάζει, όποιος αγαπάει σέβεται, κατανοεί, υποστηρίζει, βοηθάει και όταν πια δεν τον καλύπτει η σχέση, φεύγει αξιοπρεπώς. Πάντως δεν παιδεύει. Κυρίες και κύριοι, ώρα πια να καταρριφθούν οι μύθοι. Εγώ, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ. Εσείς τι λέτε? Στο 3240-86-86. Και συνεχίζω με κάτι κάπως παρόμοιο, το οποίο λέει: όταν τελειώνει μια αγάπη, πάντα κάποιος υποφέρει. Αν κάποιος δεν πονάει, τότε η αγάπη δεν υπήρξε ποτέ. Αν υποφέρουν και οι δυο, τότε η αγάπη είναι ακόμα ζωντανή. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να θυμάσαι τρία πράγματα σε όλη σου τη ζωή. Πρώτον, επιτέσουμε σιωπή. Δεύτερον, υπερασπίσου τον εαυτό σου με ένα χαμόγελο. Τρίτον, να νικάς με την αδιαφορία. Κυρίες και κύριοι, η σιωπή δείχνει σοφία. Το χαμόγελο δείχνει δύναμη. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Και πάμε σε ένα άλλο που λέει: η μεγαλύτερη αυταπάτη είναι ότι τα χρήματα αγοράζουν τα πάντα. Φίλοι και φίλες, εσείς συμφωνείτε? Ακούστε. Τα λεφτά μπορούν να αγοράσουν κρεβάτι, αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν ύπνο. Μπορούν να αγοράσουν βιβλία, αλλά όχι μυαλά. Μπορούν να αγοράσουν φαγητό, αλλά όχι την όρεξη. Φάρμακα, αλλά όχι υγεία. Καλοπέραση, αλλά όχι ευτυχία. Και πόσα άλλα μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. Κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι στη ζωή, να έχουμε αγάπη, να έχουμε υγεία, αξιοπρέπεια και γαλήνη στη ψυχή μας. Αυτά είχα να σας πω για τώρα. Θα πούμε ξανά και άλλα μετά το δελτίο ειδήσεων, τα οποία πιστεύω να αρέσουν και όχι μόνο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

Ναι, λοιπόν, καλοί μου άνθρωποι, ακούσαμε αυτό το πολύ ωραίο με την ατέλειωτη ωραία μουσική. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Λιανοχορταρούδια» από τεχνική νοημοσύνη του Γιώργιου Τατάκη. Τι ωραίο τραγουδάκι, τι ωραία μουσική ήταν αυτό το «Λιανοχορταρούδια» και να είστε σίγουροι θα το ακούσετε ξανά στο μέλλον.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 11 ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος δελτίων ειδήσεων από ειρηνικού ενδιαφέροντος και δελτίο ειδήσεων από εξωτερικό χώρο. Αρχίζω με δελτίο ειδήσεων από ειδήσεις μάλλον ελληνικού ενδιαφέροντος από Αθήνα. Σήμερα το δελτίο ειδήσεων το διαβάζω εγώ λόγω που απουσιάζει ο συνεργάτης και φίλος Κώστας. Τίτλοι ειδήσεων: σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Τρία τα ενεργά μέτωπα εκενώθηκαν: Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη. Η επόμενη είδηση: ξεσπά ο πατέρας του Έλληνα συντονιστή του ελικοπτέρου που έπεσε στη Ψάθα. Είδηση από εξωτερικό χώρο από την Γάζα. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ

0: και μία είδηση από Ηνωμένες Πολιτείες, ολική επαναφορά του Τραμπ στις απειλές. Το Ιράν μπορεί να επιλέξει μεταξύ συμφωνίας και ολοκληρωτικής παράδοσης. Ειδήσεις αναλυτικά, μα αρχίζω με δελτίων ειδήσεων από ελληνικό χώρο Αθήνα. Συνεχίζει να καίει για τέταρτη ημέρα η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από την Βιωτία. Αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε Ψάθα, όπου καίγονται σπίτια, Πόρτο Γερμενό, Κιθερώνα και Κανδύλη. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν η απομάκρυση των πολιτών από Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων Παπαπεριβόλη. Αναζωπήρωση σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, η οποία στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε. Φωτιές ξέσπασαν και στην Ηλία, με αυτή στο Τραγανό να μένεται. Πυρκαγιές σημειώθηκαν επίσης χθες σε Πύλο, Πιερία και Κιλκής, μέτωπα που έχουν ελεγχθεί χάρη στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Κυρίες και κύριοι, όλες οι εξελίξεις στο NGR. Περισσότερα από 132.000 στρέμματα καμένα σε Αττική και Βιωτία. Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στη Ψάθα, τι εξετάζουν οι ειδικοί. Μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που επιχειρούν. Μέσα στον οικισμό της Λούμπας οι φλόγες. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυρεσβεστών. Πώς έχει η κατάσταση στην πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε ετοιμότητα πλοία η απομάκρυνση πολιτών. Πρόεδρος εποχικών πυρεσβεστών στο ΙΝ. Στη Ψάθα είδα 3-4 σπίτια να παραδίνονται ολοσχερό στις φλόγες. Απομνηστική η ατμόσφαιρα στα Μέγαρα. Εγκλωβισμένα ζώα σε κτηματροφική μονάδα στην Κατσικάλη. Απομάκρυνση πολιτών από Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεχοχώρη, μήνυμα 112. Ο Θοδωρής Γιάνναρος στο ΙΝ, η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική δημιουργεί το δικό της ανεμολογικό πεδίο. Καίγονται σπίτια στη Ψάθα. Πολύ δύσκολη κατάσταση στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά υπάρχει σήμερα 3η 4 Αυγούστου σε Αττική και περιφερειακές ενότητας Εύβοιας και Χίου, με το πυροσβεστικό σώμα να παραμένει σε γενική επιφυλακή λόγω πολλαπλών συμβάτων ανά την επικράτεια και των επικρατουσιών καιρικών συνθήκων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις. Επιποδός θα βρίσκονται όλη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, δίνοντας για ένα ακόμη βράδυ μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές θα δουλέψουν όλο το βράδυ σε μια αρκετή εκτεταμένη περίμετρο, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες αστείες, με το πιο ενεργείο σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυροσβεστική συνολικά χθες διαθέτηκαν 34 εναέρια μέσα, 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Οι δυνάμεις βρίσκονται επιποδώς διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, τα κύρια μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική είναι τα εξής. Βόρεια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή. Στα νότια, στις περιοχές Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα και Ζάχουλη. Το νοτιοανατολικό στην περιοχή Κανδυλίου, στη Μονή Καμάρα. Ο Γιάννης Αρτοπιός λέει: «Η φωτιά στη Ψάθα έχει μεγάλη περίμετρο», εξήγησε στο ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. «Εκεί είναι το πιο ενεργό μέτωπο με πλήθος οπαγγελματιλάκια, τα οποία δυνητικά επενεργοποιούν εστίες της πυρκαγιάς». Πω πω, μεγάλη καταστροφή. στην Αττική και στα μέρη που έχετε ακούσει. Βίβλικη καταστροφή θα είναι. Φίλοι και φίλες, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, έως τις 12 και 16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη. Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 3/8. Και συνεχίζω. Από Αθήνα. Βαρύ πένθος και έντονη οργή έχει προκαλέσει η τραγωδία στη Ψάθα, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και ενώ επιχειρούσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο τύπο Bell, με τον πατέρα του να εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο και την αγανάκτησή του. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του θύματος ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα που αποτυπώνει το μέγεθος της οδύνης και της οργής του. Κυρίες και κύριοι, δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της Εθνής Σύγκρουσης Ελικοπτέρων στην περιοχή Ψάθας. Όλα έγιναν όταν τα δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο κατάσβεσης συγκρούστηκαν μεταξύ τους, όπως και φαίνεται από το βίντεο. Το ντοκιμέντο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής. Από τη σύγκριση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα ένας Βρετανός και ένας Έλληνας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζω με δύο ειδήσεις από εξωτερικό χώρο. Οι κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, οι χώρες οι οποίες μεσολάβησαν για τη σύναψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2025, καταδίκασαν χθες Δευτέρα το Ισραήλ για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στον Παλαιστινιακό θύλακο έπειτα από τους νέους βομβαρδισμούς οι οποίοι στήχησαν τη ζωή κατά πληροφορίες σε πάνω από 20 ανθρώπους. Τα τρία κράτη καταδίκασαν στεναρά αυτές που χαρακτήρισαν συνεχόμενες Ισραηλινές παραβιάσεις στη λωρίδα της Γάζας, ιδίως τη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας, καθώς και τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων στις τάξεις των αμάχων συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Η κατάσταση στη μικρή Παλαιστινιακή περιοχή για την Ντόχα, την Άγκυρα και το Κάιρο συνεχίζει να αποτελεί η κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους. Η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε προχθές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τη Γάζα. Και συνεχίζω, μάλλον κλείνω με την τελευταία εξωτερική είδηση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε νέες απειλές κατά του Ιράν προέβη μέσω του λογαριασμού του Ντόναλντ Τραμπ, εφότου το Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς του ότι σήμερα θα διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι η μόνη χώρα με την οποία συνομιλεί είναι το Ομάν. Και το Ομάν ανέφερε ότι διαπραγματεύεται για λογαριασμό όλων των χωρών. Στην τελευταία ανάρτησή του χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα διπρόσωπη, ενώ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι η Ιρανική ηγεσία ζήτησε τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι δεν διεξάγεται απολύτως καμία διαπραγμάτευση. Τίποτα δεν περνάει στο Ισραήλ εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση, πρόσθεσε. Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχθεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίας, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αργότερα, σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους του Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε απόψε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Φίλοι και φίλοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα. Station sponsor.

Ναι λοιπόν, ναι λοιπόν, τραγούδι για τους γαλανομάτιδες μας ερμήνευσε η Ξανθή Περάκη, πονηρέ γαλανομάτι. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Συντροφιά, εγώ με εσάς και εσείς με μένα τον Αβέροφ έως η ώρα 12. Μας έχουν απομείνει 45 λεπτά και έχουμε τόσα πολλά να πούμε ακόμα και να ακούσουμε. Φίλε μου καλή, το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι της Κατερίνας Στανίση. Το τραγούδι αυτό έχει τον τίτλο «Αναστατώνομαι». Το τραγούδι αυτό επιθυμεί να το ακούσει μια θαυμάστρια των προγραμμάτων, μια θαυμάστρια του προγράμματος της Τρίτης πρωί, ένα σεβαστό πρόσωπο. Καλή ακρόαση, κυρία Φωτεινή, να είσαι καλά.

Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να προσθέσω λίγα για αυτό το τραγούδι που επέλεξε να ακούσει ένα σεβαστό πρόσωπο, η κυρία Φωτεινή. Η κυρία Φωτεινή είναι σε μεγάλη σε ηλικία, είναι μια χριστιανή γυναίκα, η οποία την επισκέφθηκα πριν ένα χρόνο περίπου στο σπίτι της και μου διηγήθηκε πολλά για την ιστορία της, και αυτό το τραγούδι αφορά «Ο Αναστατώνουμε». Κατά προσωπική μου άποψη ασφαλώς, έχασε το γιόγα της πριν μερικά χρονάκια και έχει πάρα πολλές φωτογραφίες στο σπίτι της, όπως όλες οι μητέρες, το γιο της, και όποτε τον βλέπει και περπατάει μπροστά του, δακρύζει και αναστατώνεται όταν βλέπει τη φωτογραφία του γιού της. Το σπίτι έχει πολλά εικονίσματα, δεσποτάδες, αγίους κτλ. Είναι μια χριστιανή γυναίκα, μια ταπεινή γυναίκα και ένα πρόσωπο ταπεινό. Και τι να πούμε, να πω στην κυρία Φωτεινή που πιστεύω πως ακούει, να είναι καλά, να θυμάται το γιο της, ο οποίος είμαι σίγουρος πως λόγω του γονείς του, και αυτό δεν το γνώριζα, είναι σε καλά χέρια, είναι σε παράδεισο. Να είσαι καλά, κυρία Φωτεινή, και το τραγούδι είναι πολύ πάρα πολύ τέλειο, που αναστατώνεσαι όταν βλέπεις το γιο σου στη φωτογραφία και τίποτα άλλο από ό,τι λέει το τραγούδι. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δεν ξέρω τώρα πού να πάμε στο επόμενο τραγούδι, ούτε εγώ δεν ξέρω πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Ναι, ακούσαμε το «Αναστατώνομαι», θα πάμε, πού να πάμε, βρε, πού είναι το τραγούδι. Το έχουμε έτοιμο. Νομίζω το έχουμε έτοιμο. Πάμε.

Ναι, λοιπόν, ήταν η πόλη, ήταν η πόλη πάνω σε αυτό το τραγούδι «Ψέματα, ψέματα». Καλοί μου άνθρωποι, το επόμενο τραγούδι «Στολίδι είσαι μόνη σου» με το Σταμάτη Γονίδη, εν συνεχεία παροικιακές ανακοινώσεις. Τι έγινε, θα το βρούμε, μην αγχώνεστε, πάμε.

0: Φίλοι και φίλες, η ώρα είναι 11 και 29 λεπτά ακριβώς και στη συνέχεια του προγράμματος θα περάσουμε να ακούσουμε τις παρικιακές ανακοινώσεις και δυστυχώς με τη σημασία της λέξεως αρχινάω με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 προμεσημβρίαν. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ, μαζί με την αγαπητή του σύζυγο Διονυσία, έκανα τον εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας, εδώ στο ράδιο, έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Πρώτος έφυγε ο αείμνηστος Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες η Ευγενία Κατμάδα και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει φίλη μας Ιωάννη και καλό παράδεισο. Συλληπιτήρια στην οικογένειά σου. Κυρίες και κύριοι, με τη σημασία της λέξεως, τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του αείμνηστου Μιχαλίτση, που έχουμε χάσει έναν άνθρωπο ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά, όπως έχετε ακούσει, 41 ολόκληρα χρόνια. Με λίγα λόγια, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και καλό παράδεισο να έχει ο Γιάννης. Αυτά είχα να σας πω για το έλλειμμα του ραδίου 4B που χάσαμε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν εκφωνητής για τόσα χρόνια, όπως έχω πει. Και συνεχίζω με τις επόμενες ανακοινώσεις. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας και η Ενορία Κοιμήσεις της Θεοτόκου του Μέον Κρεβάτ σας προσκαλούν το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρος της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. Είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά από 6 έως 12 ετών 25. Η προπληρωμή είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενορίας στο 33 43 73 04, μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχθούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίαν έως 4 μετά μεσημβρίαν. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί αγαπημένες τις τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαμολούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα με πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε την κράτησή σας στο 38 44 11 66. Και κλείνω με την τελευταία ανακοίνωση. Η Διευθύντρια του Γεροκομείου Αγίου Νικολάου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, Ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4EB σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700 δολαρίων, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει το γηροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς από το γηροκομείο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να σας πω για τις παροικιακές ανακοινώσεις.
1: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγείας και συγκοινωνίες. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμός και η κοινότητά σας να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα. Station sponsor.
2: Ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το τραγούδι που έχετε ακούσει έχει τον τίτλο «Βάσανό μου παράξενο», που μαν είμαι ειλικρινής πρώτη φορά το χρησιμοποιώ και εγώ αυτόν τον τραγουδιστή που λέγεται Ανδρέας Καψής, «Βάσανό μου παράξενο». Ακόμα δεν το έχω νιώσει καλά, αλλά θα το συνειδητοποιήσω αργότερα όταν το ακούσω έτσι μόνος να το ευχαριστηθώ, αν αρέσει να το χρησιμοποιήσουμε ξανά ή όχι. Φίλοι μου καλοί, ένα τραγούδι με τον Πασχάλη Τερζή, «Λέω», εν συνεχεία χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις.

0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είχα πει προηγουμένως, ήρθε η ώρα για να διαβάσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις «Λόγια ζωής». Μετά τις πνευματικές εκδόσεις, ένα διαφημιστικό, εν συνεχεία ένας πρόλογος που θα ακολουθήσει ένα ωραίο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ακριβή τριανταφυλιά μου», το οποίο εννοεί την κατάθλιψη. Όταν ακούσετε τον πρόλογο που θα το πει ο ίδιος ο τραγουδιστής, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Στη ζωή σου, παιδί μου, να κάνεις καλοσύνες. Ό,τι καλό περνάει από το χέρι σου, να το κάνεις. Ανάγκες έχουμε όλοι. Παρατήρησες ότι όταν σε εξυπηρετεί κάποιος, πώς ξεκουράζεσαι, πώς χαίρεσαι? Έτσι και εσύ, παιδί μου, να προσεύχεσαι και να βοηθάς όλο τον κόσμο, να βοηθάς περισσότερο τους φτωχούς, τους ανήμπορους, τους βασανισμένους, να βοηθάς εκείνους που δεν θα μπορέσουν να σου ανταποδώσουν ποτέ το καλό που τους έκανες ή θα κάνεις, και να είσαι σίγουρος ότι θα σου το ανταποδώσει, θα σου το ξεπληρώσει ο μεγαλύναμος Θεός». Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, δώστε πολύ σημασία σε αυτό που έχω να σας πω. Ξοδεύουμε ώρες πολλές στον καθρέφτη για το σώμα μας, αλλά πόσα λεφτά αφιερώνουμε για τη ψυχή μας? Η ομορφιά χάνεται με τα χρόνια, η καλοσύνη όμως μένει αιώνια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στόλισε την καρδιά σου με προσευχή και θα λάμπεις για πάντα. Επίσης ο Άγιος ο Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε: «Όταν φεύγουν τα σύννεφα, βλέπεις τον ήλιο. Αλλά όταν φεύγουν οι αμαρτίες, βλέπεις το φως, βλέπεις τον Χριστό». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πιστοί και άπιστοι, ο Θεός ακούει την καρδιά και όχι την επίδειξη. Μερικές φορές νομίζουμε πως η προσευχή πρέπει να έχει πολλά λόγια. Όμως ο Θεός ζητά καρδιά αληθινή, να του μιλάς με αγάπη από τα βάθη της ψυχής σου, ενώνοντας κάθε λέξη. Δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσεις τον Θεό. Χρειάζεται να σταθείς μπροστά του όπως είσαι, με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Κράτησε αυτή τη μικρή προσευχή σήμερα: «Κύριε, είμαι εδώ». Και κάτι ακόμα. Η Εκκλησία είναι δωρεάν, αλλά είναι άδεια. Τα nightclub, τα poker machines στο καζίνο, όλα αυτά κοστίζουν, αλλά είναι γεμάτα. Πληρώνουμε για να πάμε στην κόλαση, ενώ ο παράδεισος, κυρίες και κύριοι, είναι δωρεάν. Αλλά δεν τον βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε πολύ από αυτά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είχα πει προηγουμένως, με συγχωρείτε, το επόμενο τραγούδι έχει τον τίτλο «Ακριβή τριανταφυλιά μου». Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την μάχη με την κατάθλιψη. Να θυμάσαι όπως μια στιγμή αρκετή για να σε βυθίσει στα πιο σκοτεινά σου μονοπάτια. Μια τέτοια στιγμή είναι αρκετή για να επανέλθει το φως. Οι άνθρωποι έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Εκεί να πιστέψουμε ότι η κατάθλιψη δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση στη ζωή μας, και τότε όλα θα αλλάξουν. Κυρίες και κύριοι, ακούστε τον πρόλογο που θα μιλήσει ο τραγουδιστής, εν συνεχεία το τραγούδι που σας έχω πει, «Ακριβή τριανταφυλιά μου».
1: Υπάρχουν τραγούδια για να χαρούμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε, να πονέσουμε. Υπάρχει όμως και αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για τη μάχη μου με την κατάθλιψη. Ένα δαίμονα που δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί με είχε κυριεύσει και με είχε βυθίσει στα πιο σκοτεινά μονοπάτια. Γράφοντας το, θέλω να περάσω το μήνυμα σε όποιον κι αν αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση. ότι ο μόνος που μπορεί να σε βγάλει από αυτήν είναι ο ίδιος ο εαυτός. Ο πιο όμορφος, ο πιο φωτεινός. Πάλεψα με το θηρίο και νίκησα, γιατί θυμήθηκα τον άνθρωπο που ήμουν κάποτε. Αφού μπόρεσα εγώ, μπορείς και εσύ!

0: πω. Δεν έχω λόγια για να πω. Πω, πω, πω σε αυτό το ατέλειωτο τραγούδι που έχουμε ακούσει, που έχει γραφτεί για την κατάθλιψη, που κυρίες και κύριοι καλοί μου άνθρωποι, ξέρετε πόσος κόσμος υποφέρει από αυτή την κατάθλιψη. Πάρα πολλοί κόσμος, και με αυτό το τραγούδι που ερμηνεύτηκε και γράφτηκε για την κατάθλιψη ήταν το κάτι άλλο, και είμαι πολύ σίγουρος, αν έχετε ιδέα, αν έχετε γνωστούς, αν έχετε φίλους ή μέλη της οικογένειάς σας που υποφέρουν από κατάθλιψη, είμαι πολύ σίγουρος ότι τα μάτια σας έχουν βουρκώσει, αν έχετε καταλάβει ασφαλώς τα λόγια του τραγουδιού που είχε τον τίτλο «Ακριβή 30 φιλιά μου». Πω πω. Καλοί μου άνθρωποι, όταν λέω τη λέξη πω-πω, δεν είναι εννοώ τη λέξη για μένα πω-πω. Λέω την λέξη πω-πω που έδωσε ο Θεός στα μυαλά σε αυτούς τους ανθρώπους να γράφουν τέτοια τραγούδια, να τα ακούω, να τα μοιράζομαι μαζί σας, και είμαι σίγουρος ότι αγγίζουν εμένα, αγγίζουν και εσάς τέτοιο είδους τραγούδια, όπως και παλιά όταν πρωτοακούστηκε το τραγούδι στο πρόγραμμα της Τρίτης πρωί «Ρε καρδιά μου πώς αντέχεις», και όπως τώρα αυτό το τραγούδι «Ακριβή 30 φιλιά μου», το οποίο υπόσχομαι θα το παίξω ξανά, θα το σημειώσω τώρα στο βιβλίο μου την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου, περίπου το τρίτο τραγούδι θα είναι που θα το ακούσετε, γιατί την ώρα που έπαιζε το τραγούδι πήρα ένα τηλέφωνο, όχι αρκετά, είναι λάθος, είναι ψέμα, και είπε «Πω πω ρε Αβέροφ, τι τραγούδι είναι αυτό», λέει, «μου έρχεται να κλάψω». Φίλοι και φίλες, θα το ακούσουμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.
1: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

πως είναι τώρα δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, δυστυχώς κόβουμε αυτό το ωραίο τραγούδι του Μητροπάνου που έχει τον τίτλο «Για σένα μόνο», γιατί η ώρα πέρασε. Καλοί μου άνθρωποι, τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ. Επίσης αύριο το πρωί, ζωντανά από τον συντονιστή των ελληνικών προγραμμάτων Παντελή Κώτη, και εν συνεχεία Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο και τα υπόλοιπα. Από μένα τον Αβέροφ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μόνο ευχαριστώ και πάρα πολλά άλλα που θέλω να σας εκφράσω και να σας πω για την συμπαράστασή σας στο πρόγραμμα της Τρίτης πρωί. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάμε, όπου πίστης αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας, καλό απόγευμα και καλό μήνα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλησπέρα μας και την αγάπη μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι 3η 4 Αυγούστου του 2026. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνη στο ράδιο 4EB. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα πούμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, μιλήσουμε νέα και θα τα πούμε μεταξύ μας. Ο Άγγελος Χρονόπουλος και ο Λάκης Κεραμίδας που επιμιλήθηκαν και θα παρουσιάσουν στο σημερινό πρόγραμμα θα σας κρατήσουν συντροφιά την επόμενη ώρα. Μείνετε και εσείς στους 98,1 στα FM. Θα φροντίσουμε η ώρα αυτή να κλείσει ευχάριστα. Καλησπέρα Λάκη.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday. Είσαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ. Μόλις ακούσαμε επιστροφή στις ρίζες του Δρουλιάς Brothers.
1: Αδέρφια.
0: Αδέρφια. Δρουλιάς αδέρφια.
2: Thank you very much and welcome back to the show, guys. You know it and love it. We're warming up your airwaves every Tuesday of night from 7 p.m. on 98.1 FM 4EB, sharing the world with you. We are a show for the people. We're a show for the Neolea, playing the latest tracks fresh off the decks from Greece. And there's plenty more coming your way, as well as announcements happening in our very own backyard. Now, guys, we are on every Tuesday night, but if this is your first time listening to Baraki FM, congratulations, welcome to the show. Welcome to the Baraki family. If you've missed any of our previous shows, you can always visit the 4EB website, the number 4eb.org.au, and you can listen to any of our shows. You can actually be listening to this show live as well by visiting the 4EB website. Now, with that said, enough talking from us. I think it's time we stop talking and head back into the music.
0: Yes, we had a very strong run with the Drulias Brothers.
2: We did.
0: So, θα το συνεχίσουμε. Θα ανεβάσουμε όλους τις ακροάτες και ακροάτριες μας με τον Άρης Πετράκης. Δώσε την καρδιά σου. Καλή σας ακροασία. Ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM.

0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Την 3η 11 Αυγούστου 2026 όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίζας και επισκέπτες. Μπορείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά με έντυπο ή με βοήθεια εάν τη χρειάζεστε. Παρέχετε υποστήριξη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Και μην ξεχνάτε να συμπεριλάβετε στην απογραφή όλα τα άτομα που θα διαμένουν στο σπίτι σας τη βραδιά της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, βρεφών και επισκεπτών. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μια συνολική εικόνα τη Αυστραλία. Συμβάλλει στον σχεδιασμό σχολείων, κοινοτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υγεία και συγκοινωνίε. Με τη συμμετοχή σα βοηθάτε ώστε η γλώσσα, ο πολιτισμό και η κοινότητά σα να εκπροσωπούνται σωστά. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Μόλις ακούσατε το τραγούδι της ημέρας Άιντε του FY και της Ρία Ελληνίδου, θα συνεχίσουμε με το καινούριο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Ρακ, Κασίνο. Καλή σας ακρόαση. Ακούτε Ράδιο Μπαράκι 98,1 FM.

0: I got Demas. That was Hidem. This is
1: it's a Purgatory Saint.
0: Yeah, we'll just say it. It's Puerto Rico Greek sound. So there's a wrap up, and he's Puerto Rican and Greek. So
1: Is he actually Puerto Rican?
0: Yeah. Can't you
1: You're
0: hear
1: kidding.
0: That? Can't you hear the Latin type of vibes towards it? Yeah,
1: like, yeah, reggaeton, true. Reggaeton. See, this is multicultural radio.
0: It is, and later in the show we've got another mashup of the cultures coming.
1: Mashup of the cultures. Well, I hope that you guys enjoyed that song. Like you said, that was our little Portuguese Greek mix for you guys this evening. We have some now, which is quite, you know, sad, but also we get to celebrate the life of someone as well that has recently passed away. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσφέρε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τον σύζυγό του Διονυσία, έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίας εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει μια οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδιού. Πρώτος έφυγε ο Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, ο παππούς μου, πριν 5 μήνες η Ευγενία και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, φίλε μας. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσης της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 προ-μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ράδιο 4EB εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανώντας.
0: Our thoughts and prayers go out to his family. The passing of an amazing soul who, as you said, was one of the many founding characters that shaped the Greek language program to be what it is today. And yes, there are big shoes to fill, and I'm sure for many of us and all of us on behalf of the Greek language program, we'll do everything we can to continue to keep his memory alive and to continue to do the amazing things that he did, which was continue to spread our language and culture with you, our valued listeners. So I think it's only fair that in his memory, that
1: we do something a bit more upbeat,
0: 100%.
1: Right? Because that's what he would have done.
0: Exactly,
1: he would have wanted us to do that. So θα βάλουμε κάτι πιο λίγο ανεβασμένο, ας πούμε, αφιερωμένο στη μνήμη του. Θα συνεχίσουμε τότε με την Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έκλονται. Είναι ένα remix special. Καλή σας ακρόαση.

0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
1: Station sponsor. This August.

0: Hey guys, welcome back to the show. That was Angeliki Iliadi met Prive?
1: Prive.
0: Prive, Prive, Prive, I don't know.
2: Prive.
0: Privy?
1: Privy?
0: I don't know. We're just Aussies, you know?
1: Yeah.
0: Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στη κουζίνα για εσάς, ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα αποδεκτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου. 12 μετά μεσημβρίας μέχρι 4 μετά μεσημβρίας $190 ανά άτομο για να θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιατών όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτας με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα για πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κρατήσει νωρίς στο 38-44-11-66. Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπίσκοπη της Αυστραλίας και η Ενορία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Mount Gravatt σας προσκαλούν το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα παραπλεύρος της Εκκλησίας για να γιορτάσουμε την κοιμήση της Θεοτόκου. Μια βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό, είσοδος για ενήλικες $60, παιδιά από 6 έως 12 ετών $65. Η προπλήρωμη είναι απαραίτητη. Για κρατήσεις παρακαλώ τηλεφωνήστε στα γραφεία της Ενορίας στο 33-43-73-04 μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
1: Thank you so much, Angele. That was what's happening in your very own Brisbane community in the coming week. So get amongst it. The Capendo Avuso is fast approaching, so make sure you do attend church. That's your friendly reminder. Friendly. Don't make Papu and Yaya come after you.
0: Yeah, exactly, exactly.
1: Now, guys, I was about to say, speaking of Yaya, it's rude to say this, but no, we're all about oldies and goldies, and Geli Geli Githu is one of those singers that has spanned multiple decades, and she's honed her craft, and one of her most famous songs is Glikya Glikya. And it's 2026, and with the help of Valentino, she's released a 2026 remix of that song.
0: Yes, and it's interesting you say that, because this is a 2026 remix by Valentino, but the original song, which was released in 1984 by Geli Geli Githu, was also remixed at the time, the version that's big and known,
1: yeah.
0: Valentino. That's a Valentino mix. He was one of the production artists on that track.
1: Yeah, right.
0: As well as Christodoulos Siganos. You might know Siganos music.
1: I do.
0: So Siganos and Valentino both did the music for this song, with Geli Geli Githu at the helm singing it. Of course, with composition and lyrics by Makis Vasiliadis and Chalkia. So this is a special 2026 remix. Radio Baraki Edition, Ακούτε Radio Baraki 98.1 FM. Καλή σας ακρόαση.

παντελόνι σου, μπήκα το παντελόνι σου στην όμορφη καστέλα, σορτσάκι και φανέλα. Στα όμορφα τα Γιάννενα, παπούτσια βρήκα πάνινα και στην κέφατη Πάτρα την κόκκινη κραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα άνοιχτα τη σκάση. Κάτι καπρικαστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπουζάκι πόλο σε ουζε.

Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, υπαρχιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν σε 98,1 FM έως τις 11. Να μου κάνετε συντροφιά, να περάσω μαζί ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Να σας πω ότι πάλι ο Ζαχαρίας αδυνατεί να είναι κοντά σας, αλλά με την πρώτη ευκαιρία μας υπόσχεται ότι θα επανέλθει στο ράδιο. Είναι πολύ αποσχολημένος ο Ζαχαρίας και η δουλειά είναι προτιμήτη βέβαια. Θα αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα πορπουρί από λαϊκά τραγούδια που ερμηνεύουν διάφοροι τραγουδιστές, ο Τερζής, Μητροπάνος, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Καράς και άλλοι. Πάμε να τους ακούσουμε.